0: 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Θοδωρής Φέρης Ήπες. 19, Λένα Ζευγάρα Μαύρα Φεγγάρια. 18, Λίας Βετός Μάτια Μου. Και στο νούμερο 17, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Νούμερο 15, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 15.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο νούμερο 11, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20, Θοδωρής Φέρης Σύπες, 19, Ελένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, 18, Ηλίας Βετός, Μάτια μου, 17, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 16, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα, 15, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, 14, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα, 13, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, 12, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, και στο νούμερο 11, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. 10.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Η Ολία Καλυμάνη με εξόδεψε στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Αναβίση Αιγαίο. 8, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στο νούμερο 7, Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Απόν Ρεμπέτικο, νούμερο 5, επιστρέφω με τον

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 λένε Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Αναβίση Αιγαίο. 8 Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. 7 Τόκελ και Λίλα. Ποιο να σου το πει? 6 Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδευσες. 5 Απόν Ρεμπέτικο. 4 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 3 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. Και στη δεύτερη θέση Ανδρομάχη Σούσουρο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Είναι ο Νίνο μαζί με την Τζόζεφιν. Τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Απολαύστε το. 1

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια.
1: Αγόρια,
0: ήταν ένα καλημέρα σας, good morning, τι κάνετε πως είστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά για σήμερα. 07.03 και 47 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 25 του μηνός, με πάρα πολύ ζέστη από το ξεκίνημα της ημέρας, 25 Ιουνίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του πλανήτη, το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Έχουμε ανέβει τα βουνά. Πότε θα πάμε στα βουνά, στο Everest, λόγω ακροαματικότητας. Δεν ξέρω αν είδατε την καινούργια μακέτα, την οποία λανσάρουμε στα social media, που έχουμε ανέβει με τη Μάνια, τη Μάνια την Δανδούλοβιτς. Έχουμε τη Ρωσίδα αυτή που έχουμε εδώ και κάνουμε παρέα εκπομπή με τη Μάνια. Έχουμε ανέβει στο Everest, κυρίες και κύριοι, λόγω αγάπης, θέρμης, όχι θέρμης, κρύου, τέλος πάντων ακροαματικότητας της εκπομπής. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Μπείτε να δείτε τη μακέτα στα social media του σταθμού, Instagram, Facebook, TikTok, σαν Music Club 105,8. Music Club 105,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Αλλά και στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Σωστά, σωστά. Έλα, κάνουμε το σταυρό μας τώρα πρωί-πρωί. Να πάμε στην εκκλησία, χτυπάνε οι καμπάνες εδώ. Ding dang don, ding dang don. Άγιος Μινάς, Άγιος Τίτος. Καλημέρα, good morning.

0: Πήρες όλα.
1: Ναι, ρε.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Αντιλιακό
2: μου. Το μαγιό μου.
3: Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
2: Να να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. 07 και 12 και 58 δευτερόλεπτα ημέρα, Πέμπτη σήμερα, 25 του μηνός, 25 Ιουνίου. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή, οι σαλάτες του Γιακουμή, τα μπιφτέκια. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει όνομα το μαγαζί. Πρέπει να κάνει μια ταμπέλα να είναι 14 επί 32 για να τα χωράει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μην σταματάτε, ταβέρνα Γιακουμή, αδε. Ταβέρνα Γιακουμή, τα παϊδάκια του Γιακουμή, τα μπιφτέκια του Γιακουμή, οι σαλάτες του Γιακουμή. Τα μαγειρευτά του Γιακουμή, ο πατσάς του Γιακουμή, όλα πρέπει να μπουν στην ταμπέλα εκεί στο κέντρο, στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Μία από τις παλαιότερες ταβέρνες, ωραιότερες ταβέρνες, παραδοσιακές ταβέρνες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Good morning, την καλημέρα μας εκεί σε όλα τα παιδιά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη και να πάω και στο φίλο μου τον Στράτο. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη, τι κάνεις? Μήπως μπορείς να μας βάζεις λίγο και τη γαρμπή εδώ που είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά? Θέλουμε το αν και αν ξυπόλυτη χορεύω. Παναγία μου και Χριστέ μου. Εννοείται ότι μπορούμε να το βάλουμε με το 1, με το 2, με το 3.
0: Music Club

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να. 07 και 19 και 26 δευτερόλεπτα την καλημέρα μας. Good morning. Τι κάνετε, πώς είστε? Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, το οποίο είναι δωρεάν. Εννοείται και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε τι συμβαίνει και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους που ακούνε εδώ και είναι συντονισμένοι, όλους δηλαδή, εδώ στο σταθμό, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού. Πάρα πολλά τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις? Κάνουνε, μου λέει, παντού στην πόλη του Ηρακλείου έργα. Ναι, εντάξει, πες μας κάτι καινούριο, κολλητέ μου. Κάτι που δεν το ξέρουμε. Χαμός γίνεται. Οπτικές είναι από τη μια, από τη ΔΕΗ άλλη. Έργα φτιάχνουν εδώ, σταματάνε, σκάβουνε, κάνουνε, δείχνουνε, ράνουνε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι μια καλή εποχή. Το καλοκαίρι με 40 βαθμούς, 25 Ιουνίου, να γίνονται τα έργα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο απόν τα χιλιόμετρα? Εννοείται, με το 1, με το 2, με το 3.

0: 26. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06.02 και ο ήλιος θα δύσει στις 20.53, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα πάρα πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θέλω.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο Νίκο Βέρτη στο ξεκίνημα για τον φίλο μας, τον συνονόματο του Νίκου Βέρτη, τον Νίκο τον Άθενα από την Techno Tent Άθενας. Βάλαμε λίγο Νίκο Βέρτη και βάλαμε και λίγο και τη Γαρμπή, το εσένα μόνο. 8 παρά 20 είναι η ώρα, 07:40, ημέρα Πέμπτη σήμερα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στα παιδιά μας, έχουν στείλει μήνυμα. Πάω στο φίλο μου τον Μάνο, το Μανώλη, μου λέει καλημέρα φίλε Παναγιώτη, πώς είσαι? Μια χαρά, πάρα πολύ καλό καιρό έχει, μου λέει, και στο Αρκαλοχώρι σήμερα. Γεια σου Μανώλη, good morning. Να πάω στο φίλο μου τον Μιχάλη εδώ, τον κολλητό μου, μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, αυτοκράτορα του ραδιοφώνου. Πω! Αυτοκράτορας δηλαδή, αυτός που κρατάει τα αυτιά του. Τι θες να πεις φίλο, ότι έχω μεγάλα αυτιά? Μια χαρά είναι τα αυτάκια μου, ίσα ίσα είναι minimal, μινιόν θα έλεγα ότι είναι. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου την Νικολέτα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πώς μπορούμε να ακούσουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, το σκοτεινέ μου έρωτα? Εννοείται ρε, άμα δεν βάλουμε 8 παρα 20 το πρωί λίγο Θοδωρή Φέρι, το σκοτεινέ μου έρωτα, τι να βάλουμε? Στέλιο Ρόκο, το όπου και να πάω. Εννοείται. Τι να παίξουμε, Μέλισσες, το όλα μοιάζουν καλοκαίρι? Τι να βάλουμε, Αντώνη Ρέμο το Δευτέρα σήμερα που είναι Πέμπτη? Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Εννοείται. Ήρεμα. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, το σκοτεινέ μου έρωτα. Θοδωρή, 1, 2, 3.
2: Σκοτεινέ μου έρωτα μου, ακόμα ζεις.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. Music Club. 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Φέη, την Θεοχάρη που με έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, τι προγραμματάρα είναι αυτή και σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι έχουμε όρεξη σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος με έστειλε μήνυμα, μου λέει: γυρίζω από νυχτερινή βάρδια, στα μάλια μου λέει είμαι. Και μου έχει στείλει ένα βίντεο τέλος πάντων από το δρόμο. Θέλω, μου λέει, τραγούδι, κάπου στις Γούβες πρέπει να είναι, από πάνω. Θέλω τραγούδι καλό για να με ξυπνήσει. Εννοείται, μα Παναγία μου, άμα δεν βάλουμε εμείς τραγούδι καλό για να σε ξυπνήσουμε στις 8 παρατέταρτο, ποιος θα το βάλει. Θα παίξουμε λίγο Αντίπα λοιπόν.
3: Όταν άλλον κοιτά...
2: Θα το αφιερώσουμε λίγο Αντίπα, το οδηγώ και σε σκέφτομαι.
3: Όταν δεν μου μιλά...
2: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
4: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
3: Και σε σκέφτομαι.
2: Αυτά είναι τραγούδια, κυρίες και κύριοι, για να ξυπνήσει ο κόσμος ευχάριστα εδώ το πρωί, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Να πάω στην φίλη μου την Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνά μου, λέει, καλημέρα Παναγιώτη. Θα ήθελα να ακούσω, μου λέει, λίγο Στέφανο Κορκολή. Εννοείται. Το σημάδι του Σκορπιού. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο το σημάδι του Σκορπιού. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Γη και Σελήνη και λίγο Σάκη Ρουβάτο και Σε Θέλω. Η ώρα είναι 8 παρα 10, ημέρα Πέμπτη, σήμερα 25 του μηνός. Με πάρα πολύ ζέστη από τώρα από νωρίς, οπότε μια χαρά, good morning.
5: Πες μου στο κορμί μου πώς αφήνεις το σημάδι του Σκορπιού.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Μποντζόρνο, τι κάνεις, πως είσαι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ερένα Παγκράτη, την αγαπημένη μας την ηθοποιό και τραγουδίστρια. Αρκετά δημοφιλής η Ρένα Παγκράτη τις δεκαετίες του 70 και του 80 μέσα από την τηλεόραση και τις βιντεοτενίες. Η Ρένα Παγκράτη υποδιόταν κυρίως το λαϊκό κορίτσι. Υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος Νοστράδαμος, γι' αυτό λέμε και τραγουδίστρια. Την δεκαετία του 80 ήταν αρκετά δημοφιλής, παίζοντας κυρίως σε ταινίες του Γιάννη Δαγιανίδη δίπλα στον Στάθη Ψάλτη. Έπαιξε στο Βασικά Καλησπέρα σας, Καμικάζε Αγάπη μου και διάφορες άλλες. Αλλά ήταν και δίπλα και στην Ρένα Βλαχοπούλου. Έπαιξε σε αρκετές βιντεοτενίες κτλ. Και μιλάμε για την Ρένα Παγκράτη, διότι έφυγε σαν σήμερα, 25 Ιουνίου το 1998. Δεν χρειάζεται να πούμε τον λόγο που έφυγε. Τον τρόπο μάλλον, για να ακριβολογούμε που έφυγε. Μία από τις αγαπημένες μας ηθοποιούς, η Ρένα Παγκράτη, η οποία έχει πει την χαρακτηριστική ατάκα από τραγούδι, τέλος πάντων έχει τραγουδήσει από ταινία του Στάθη Ψάλτη, το χαρακτηριστικό τραγούδι αυτό εδώ, το Είναι Φάση το Αγόρι. Και αυτό το τραγούδι θα βάλουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Τραγουδάει η Ρένα Παγκράτη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, είναι 8 παρα 5 περίπου.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Είναι καλύτερο.

Αγαπημένοι φίλοι, το ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα 5η 25 του μηνός, 25 Ιουνίου. Χρόνια πολλά να πούμε στα ονόματα Έρος και Φεβρονία και Λογκίνος που γιορτάζουν σήμερα. Το Φεβρονία, εντάξει, είναι λίγο αρκετά πιο γνωστό, είναι της Αγίας Φεβρονίας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ, τα στρούμφάκια δηλαδή. Και μια και είναι, μισό λεπτό να το βρω το τραγούδι, μια και είναι και Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, ποιο είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που μιλάει παύλα για ναυτικούς, παύλα για καπετάνιους, και θα βάλουμε τώρα αμέσως τώρα εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή να τους το αφιερώσουμε. Το εγώ θα πάρω καπετάνιο με το 1, με το 2, με το 3 είναι διασκευή βέβαια από την Τάνια Καρά, την κολλητή μου. Το εγώ θα πάρω καπετάνιο, έχω ετοιμάσει και Σάκη Ρουβά, οπότε μια χαρά, good morning.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, παίξαμε λίγο προηγουμένως το Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Βάλαμε και λίγο τον Σάγκη Ρουβάτο και σε θέλω. Βάλαμε και λίγο high five για να κάνετε το χορευτικό μέσα στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι ή στη δουλειά. Τέλος πάντων, εσείς οι 90s εκεί, τέλος πάντων, εντάξει, μην λέμε και χρονολογίες. Το ξέρω τι ζητάω. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και μέσω ίντερνετ, βέβαια από. Και από Ελλάδα, βέβαια, μέσα από το site του σταθμού, μέσα από τα radio application, μέσα από τα application από το κινητό, από το tablet, από τον υπολογιστή, για να μην χάνουν ποτέ τις επιτυχίες. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος σαν Music Club 105,8 από το ίντερνετ και βλέπουμε πάρα πολλοί κόσμο και μας ακούει και από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπουμε από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία, από Νορβηγία, από Ολλανδία, από Ιταλία, από Πολωνία, από Ιράν και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να στείλω την καλημέρα μου, Παύλα, την αγάπη μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη, τον Δινάκη. Εσείς οι φίλοι οδοντίατροι που μας ακούτε, πρέπει να φτιάχνετε τα δόντια σας στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Δινάκη, που είναι καταπληκτικός. Μην φτιάξω εδώ πέρα και την πάνω σειρά. Και μια και λέμε για οδοντίατρους, να στείλω την καλημέρα μου και στον Στέλιο το Χατζάκι. Έχουμε ραντεβού 11.30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να κάνουμε καθαρισμό εδώ πέρα λίγο. Τα δοντάκια μας να τα προσέχουμε, τα δοντάκια μας να τα πλένουμε 2-3 φορές τη μέρα για να είμαστε πάντα φρέσκοι. Λοιπόν, στο Δημήτρη λοιπόν τον Δινάκη να στείλω την καλημέρα μου, ο οποίος μου λέει: κολλητέ μου, είπες ότι γιορτάζει το όνομα Έρος σήμερα. Ναι, σωστά, Έρος. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος. Έρος από τον έρωτα, από το αγαπώ, από το ποθό. 25 Ιουνίου. Πω, πω, πω, πω, πω. Από εκεί βγαίνει βέβαια καμιά φορά, δεν ξέρω, και το αεροφίλι. Άμα έχετε καμιά φίλη που τη, άμα έχετε καμιά φίλη που τη λένε αεροφίλι, βγαίνει από το Έρος. Οπότε γιορτάζει σήμερα. Τέλος πάντων, μου λέει ρε εσύ κολλητέ μου, μου λέει ο Δημήτρης, γιορτάζει, μου λέει, και ο Έρος Ραμαζώτη. Εννοείται ρε. Μήπως μπορεί να παίξει, μου λέει, λίγο Έρος Ραμαζώτη. Μα Παναγία μου, Παναγία μου και Χριστέ μου. Να βάλουμε λίγο το Cosa de la Vita. Τι ωραία πράγματα παίζουμε πρωί-πρωί εδώ στο Music Club 105,8.

τι επίπεδο, ειλικρινά τι επίπεδο έχει ανέβει αυτή εδώ η εκπομπή. Παίζει 8 και 10 το πρωί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, ημέρα Πέμπτη, σήμερα 25 του μηνός, 25 Ιουνίου. Παίζει Έρος Ραμαζότη, το Κόζε Ντελαβίτα, επειδή γιορτάζει ο Έρος, το όνομα Έρος, ο Έρωτας. Τι επίπεδο έχουμε ανέβει, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά, που μου είπε, μου έστειλε τώρα εδώ κάτι, ένα μήνυμα. Και όντως δεν το έχω σπουδαιολογήσει, δεν το έχω πει εδώ τέλος πάντων στην εκπομπή. Σε τι νούμερο έχετε βάλει το ραδιόφωνο, το Music Club, στη μνήμη του αυτοκινήτου? Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο, Αθηνά. Thank you very much. Πρέπει ο αριθμός, μάλλον ο σταθμός, να είναι στο νούμερο 1. Μου λέει ιστερόγραφος, το νούμερο 1 μου λέει είναι αποθηκευμένο το Music Club 105,8. Εννοείται, πού να είναι, στο 6, στο 1 πρέπει να είναι.

Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο και την καρμπή τη ευαισθησία. Βάλαμε λίγο Αποστολία Ζώη το lipstick και βάλαμε και λίγο Γιώργο Αλκαίο το με δύο μαρμάρινα φιλιά. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 25 του μηνός. Να θυμίσω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, δηλαδή Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, το Σάββατο, σε δύο μέρες, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 12 με 3 δηλαδή, το κατάστημα Κοτσόβολος στην Λεωφόρο Κνωσού 123 εδώ στο Ηράκλειο μας προσκαλεί σε ένα απόλυτο summer party. Παρέα βέβαια με το δικό μας ραδιόφωνο, τον Music Club 105,8, που θα είμαστε όλοι εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας από εκεί. Θα παίζουμε μουσική εκεί, δηλαδή θα κάνουμε το party και το party, όλη η ατμόσφαιρα του πάρτι θα μεταφερθεί, θα ακούγεται από το ραδιόφωνο, δηλαδή εδώ από τον Music Club 105,8. Θα έχουμε μοναδικές προσφορές για δώρο των ΦΠΑ με αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας έως, όχι έως, 2.000 ευρώ. Δηλαδή θα πάρετε μέρος σε καραόκε να τραγουδήσετε και θα κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, θα έχουμε events, θα έχουμε πάρα πολλά δώρα, μουσική, εννοείται ότι θα παίξουμε μουσική κτλ. Δροσερά κεράσματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με τον Music Club 105,8. Θα είμαι και εγώ εκεί από τις 11.30 το πρωί. Θα σας περιμένουμε για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο κατάστημα Κοτσόβολος στην Λεωφόρο Κνωσού 123. Σωστά, σωστά.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και με το event που έρχεται μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα σε συνεργασία με την IKEA σας προσκαλεί σε ένα πεντανόστιμο live cooking event στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν. Και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και δωρεοπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
2: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό.

0: εμπιστοσύνη έχει όνομα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. 9 παρα 20 είναι η ώρα, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 8 και 40. Να καλωσορίσουμε τη Μάνια που ήρθε εδώ στην ώρα της σήμερα, 8.30 ώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είχα πάει και από το μαγαζί μου πριν.
0: Μ' άρεσε η
1: Μάνια.
0: Γιατί
1: είχαμε παραλαβές πριν να τις πάω.
0: Α,
1: τι
0: μπράβο.
1: Νομίζεις, εμείς είμαστε παιδιά της εργατικής τάξης, από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε.
0: Μα φαίνεσαι ρε Μάνια, έχεις ρέψει. Μάλλον
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Από τη δουλειά πρέπει να είναι αυτό, από την πολλή δουλειά.
1: Από την ταλαιπώρια.
0: Την ταλαιπώρια, ναι, ναι, ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Άστα, άστα.
0: Τι φέρατε καινούριο εκεί στο Money D?
1: Φέραμε κάτι πάρα πολύ ωραία φορέματα, να μπείτε να τα δείτε, έχουν ανέβει στη σελίδα του Money DCB.
0: Πού να το δούμε, πού να τα δούμε?
1: Στο Instagram.
0: Και πώς είναι στο Instagram?
1: Money DCB, Money D Clothing Bar. Και από το προφίλ μου μπορείτε να το δείτε, υπάρχει στη περιγραφή.
0: Εγώ δεν σε ακολουθώ.
1: Κακός, hater.
0: Για να δω Money
1: D. Το βγάζει πάνω πάνω, το βγάζει.
0: Δεν το γράφει. Μάνι του βγάζει.
1: Μάνι του, μωρέ.
0: Μάνι, το μάνι με γιώτα.
1: Πώς γράφει το μάνι?
0: Δηλαδή, μάνι και μετά.
1: D.
0: Μάνι D. Άνε, μάνι D.CB.
1: Ναι.
0: Δεν σε ακολουθώ.
1: Μα κακός αρχικά.
0: Ένδυση λέει επώνυμη.
1: Επώνυμη, δεν είναι επώνυμη.
0: Γιατί δεν έβαλες Παναγιώτης Μάρτης εγγύηση?
1: Ήρθανε τέλος πάντων κάτι φορέματα πάρα πολύ ωραία με κερασάκια που έχει γίνει χαμός. Τα κορίτσια μου τα έχουν αγαπήσει πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι,
1: να μπείτε
0: ναι,
1: να τα δείτε κι εσείς στο Mindy Clothing Bar.
0: Ό,τι φέρνει στο μαγαζί, ρε Σημάνια.
1: Πρέπει να έχει φαΐ, ξέρεις.
0: Πρέπει να έχει φαγητό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Φέρνει φορέματα, έχουν μέσα κεράσια. Φέρνει μπλούζες, έχουν μέσα μήλα. Μα είναι δυνατόν, ρε Μάνια.
1: Τι να κάνω, είναι ωρεξάτα τα κορίτσια.
0: Ναι, ωρεξάτα είναι όλα, ναι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9 παρα 10. Να πούμε συγχαρητήρια στην φοβερή και τρομερή ομάδα της Βαλένθια στο μπάσκετ, η οποία ομάδα επέστρεψε στην κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος. Έβγαλε έξω τη Ρεάλ πολύ καιρό πριν και έβγαλε στους τελικούς έξω την Μπαρθελώνα. Η ομάδα του Μαρτίνεθ, του προπονητή, έκανε δεύτερο σερί break στους τελικούς της Λίγκα στην Ισπανία στο μπάσκετ κόντρα στην Μπάρτσα και κέρδισε 108-84 τον τελευταίο αγώνα, σηκώνοντας έτσι την κούπα με τον απίθανο πραγματικά Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP των τελικών. Ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Η τελευταία φορά που σήκωσε το πρωτάθλημα η Βαλένθια ήταν το 2017 και το ξανασήκωσε τώρα το 2026 μετά από 9 χρόνια. Ο Μοντέρο πήρε φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, σύνολο έβαλε 23 πόντους, 4 στα 8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 rebound, 3 κλεψίματα, 23 ετών, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μπράβο στο Μοντέρο. Ωραίο το Μοντέρο, μ' αρέσει.
0: Ναι, καταπληκτικός παίχτης, πάρα πολύ καλός, πολύ δυνατός. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καράγιωργα. Μου λέει good morning Παναγιώτη, πού είναι η Μάνια?
1: Η Μάνια εδώ είναι, δεν μας ακούει.
0: Μας ακούει, μου έστειλε μήνυμα. Απλά επειδή σε βλέπει και δεν είσαι πολύ ενεργή, είσαι λίγο σαν κουρασμένη, σαν να νιστάζεις.
1: Θα σας εξηγήσω. Θα τοποθετηθώ.
0: Ναι, τοποθετήσω.
1: Εχθές το βράδυ, πέρα από το απόγευμα, είχε η αγαπημένη μου φίλη η Θέκλα Μπαντουβάη γένεια στο μαγαζί της και φυσικά πήγαμε.
0: Ναι.
1: Μετά είχα γάμο. Πάλι Τετάρτη.
0: Τετάρτη γάμο, ρε
1: σημαίνει. Πάλι Τετάρτη. Δηλαδή για τον Τίμιο Σταυρό, Τετάρτη, δύο Τετάρτε σε ρίγαμου.
0: Ωραία,
1: είναι,
0: είναι
1: δυνατόν.
0: Ωραία, Μάνια, μπράβο, συγχαρητήρια. Και καλά πέρασε, καλά πέρασε.
1: Τι ίσταζα.
0: Παντρεύεται ο κόσμο, παντρεύεται.
1: Ας παντρεύεται, δεν μπορώ να παντρεύω το Σαββατοκύριακα. Μα τόσο ένα κάψα έχετε ρε αγάπη να παντρευτείτε. Πάτε την επόμενη χρονιά να έρθει ο κόσμο με χαρά.
0: Μου στέλνει Τετάρτη μηνύματα μέρα εδώ ο φίλο μου ο Γιώργο ο Τζορμπατζάκη, ο οποίο είναι φανατικό ακροατή τη εκπομπή. Μου λέει μπράβο Παναγιώτη, τα λε πάρα πολύ ωραία για τον Μοντέρο.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι καταπληκτικός. Μπράβο και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι, τώρα δεν ξέρω. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Μπράβο και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα γιατί.
1: Μόνος του. Ναι. Μπράβο στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μπράντοβιτς, ο πρώτο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο προπονητής που είχε ο Παναθηναϊκός πριν ο Τούρκος, πώς το λένε, ο Μουλεϊμάρ, πώς το λένε.
0: Ναι, Μουαμάρ Καντάφη. Αταμάν,
1: Αταμάν. Τον μπέρδεψα. Ο Αταμάν, γιατί τον σταμάτησε και ξαναγύρισε ο Μπράντοβιτς.
0: Τελείωσε το συμβόλαιο. Δεν ξαναγύρισε ο Μπράντοβιτς. Ο άνθρωπος έχει φύγει 14 χρόνια ο Μπράντοβιτς. Έχει αλλάξει 80 ομάδες, Μανιά.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω. Ας πούμε, ο Αταμάν, αυτός πώς το λένε, δεν ήταν καλός, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ καλός, καταπληκτικός.
1: Πιο καλός όμως ο Μπράντοβιτς.
0: Ακόμα καλύτερος ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό βλέπεις εδώ πέρα. Μήπως τρέμουν τα πόδια σου.
1: Ναι, πού το καταλαβαίνεις.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Ούτε να τρέμουν τα πόδια μας δεν μπορούν.
0: Ναι, τρέμουν σε ορισμένους. Τρέμουν τα πόδια τους. Πονάνε. Κάνουν κάποια μασάζ. Κάνουν κάτι. Βάζουν κάτι λεκάνες.
1: Από το στρες.
0: Ναι, βάζουν κάτι λεκάνες με αλάτι μέσα και νερό κτλ. Και βάζουν τα ποδαράκια τους μέσα γιατί τρέμουν.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.

0: αλλιώς.
1: Η ώρα είναι ακριβώς 9 το πρωί εδώ στο Music Club. Done. Εδώ στο Music Club 105,8. Μια κυρία παίζει στη ρουλέτα, αλλά όλο χάνει. Είμαστε στο καζίνο. Όμορφη.
0: Ανέκδοτο.
1: Όχι, ανέκδοτο, είναι ιστορία.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Έχει μείνει μόνο με 20 ευρώ.
0: Το έχω πάθει και χωρίς το καζίνο, εγώ.
1: Ναι. Και μονολογεί παθιασμένα, είναι μόνη της. Είναι. Και παραμιλάει, ας πούμε. Μα τι. Τι τύχη είναι αυτή σήμερα, δεν μπορώ.
0: Γίνια και τέτοια.
1: Γίνια και τα λοιπά.
0: Καλώς.
1: Σε κάποια φάση, κάποιος που κάθεται δίπλα της προσπαθεί να την ηρεμήσει, να την καθησυχάσει και της προτείνει. Μα γιατί δεν παίζετε κάποιο αριθμό, όπως ας πούμε για παράδειγμα την ηλικία σας. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, που να είναι γούρικο. Με το που τελειώνει τη φράση του, ο κύριος φεύγει. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούει μετά φασαρία, σαματά, από το τραπέζι της ρουλέτας. Ίσως νίκησε, σκέφτεται. Και σηκώνεται να πάει να δει. Σπρώχνει τον κόσμο να περάσει εκεί που είχε μαζευτεί, για να περάσει και βλέπει μπροστά έκπλητος την κυρία στο πάτωμα, λιπόθυμη, και τον υπεύθυνο από πάνω των στοιχημάτων και από τη ρουλέτα να της κάνει αέρα. Και λέει: Ξυπνήστε, ξυπνήστε!
0: Θα νευριάσω.
1: Ναι. Λέει: Τι συμβαίνει, είναι καλά. Λέει: Δεν ξέρω. Πόνταρε όλα τα λεφτά που είχε στο 29 και έπεσε το 36. Και μετά λιποθύμησε.
0: Ήμουνα σίγουρη.
1: Αυτά κάνετε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο.
0: Ποιοι το κάνουν.
1: 40
0: αυτό.
1: Χρονών.
0: Και εμένα είπε 40.
1: Και λέτε ότι είσαστε 29. Αυτά κάνετε.
0: Εμένα είπε 40. Να πόσο. Βγάλουμε ταυτότητες. Πόσο είσαι.
1: 40.
0: 40.
1: Ναι.
0: Τι 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά είσαι. Τι.
1: 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά είμαι.
0: Που δεν πας να βγάλεις την καινούργια την ταυτότητα. Εγώ τα ξέρω. Γιατί οι άνθρωποι σε ακούνε στα αστυνομικά τμήματα και ντρέπεσαι να δουν τη χρονολογία γεννήσεώς σου με βάση αυτά που λες.
1: Δεν έχω. I don't have problem.
0: Yes, για πες μας που εδώ πότε είσαι.
1: Είμαι γεννημένος.
0: Μην ξαναπείς το 85, θα φύγω.
1: 3 Ιουνίου το 87.
0: Ένα.
1: Το 87. Να. 3 Ιουνίου.
0: Μωρέ, το 87 τελείωνε στο δημοτικό, δεν
1: τρέπεσαι. Έλα μωρέ μάνια, έλα μωρέ μάνια.
0: Πρωί,
1: έλα μωρέ μάνια, έλα.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Εδώ στο Music Club 105,8 μαζί μας ο μεγαλύτερος και πιο δυναμικός όμιλος επιχειρήσεων με βενζινάδικα εδώ στην Κρήτη, τα βενζινάδικα της Enviroll, κυρίες και κύριοι.
1: Στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι η MediaStrom για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύριθος Event Hall στην παρέα μας επίσης για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε event σας. Κακάο Pastry & Baker μας έφεραν και χθες αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα viral φρούτα. Μπορείτε να τα κάνετε και εσείς προπαραγγελία. Πιτσουλάκι Γλάνθη Γωνία αλλά και στο eFood. Και φυσικά μαζί μας το φωνοποιείο Βαφείο Ανάγκης για να σας κάνω το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές στην ΒΥΠΕ Οδός Ήτα.
0: Έχω μπει στο site τώρα στο Art Glass Νεόπουλος, www.artglass.gr, 2813-2800, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτόματες πόρτες, σειρώμενες πόρτες, πτυσσόμενες, φυσαρμόνικες, γυάλινα κάγκελα, γυάλινα δάπεδα, γυάλινες σκάλες, τα πάντα μας τα φτιάχνουν οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος. Μάνια,
1: ναι,
0: συμφωνείς?
1: Παναγία μου.
0: Άκου τώρα, θα δώσουμε ένα δώρο, ένα πλήσιμο αυτοκινήτου από τον φίλο μας τον Λεωνίδα τον Αερικό.
1: Να το πάρω εγώ?
0: Πλυντήριο, πάρτο, στο δίνω.
1: Εσύ πάρτο.
0: Πλυντήριο αυτοκινήτων Λεωνίδας Αερικός. Θα δώσουμε ένα δωρεάν πλήσιμο για το αυτοκίνητό σας, αλλά πρόσεξε.
1: Αλλά.
0: Όχι σε ό,τι αυτοκίνητο να είναι. Δηλαδή, όποιος πάρτε. Όποιος να είναι τηλέφωνο, όχι.
1: Αλλά, φίλε. αλλά.
0: Θέλω Fiat 500 σε Isento.
1: Είναι σε Isento το Fiat 500?
0: Ναι, ναι, ναι. Fiat σε Isento 500 άσπρο χρώμα.
1: Είναι σε Isento.
0: Άστα Μάνια, μην ασχολείσαι εκεί, ασχολήσουμε με τα πιάτα, ασχολήσουμε με τα ρούχα, ασχολήσου με το φαγητό.
1: Κόσμι.
0: Άστα τώρα, αλλά ασχολιόμαστε εμείς που ξέρουμε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε.
1: Και θες και λευκό συγκεκριμένα.
0: Άσπρο, ναι.
1: Άμα είναι μολυβί δεν σου κάνει.
0: Δεν μου κάνει, δεν κερδίζει. Fiat άσπρο σε Isento 500. Ένα δωρεάν πλήσιμο θα δώσουμε. Θα πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν το φίλο μας τον Λεωνίδα τον Αερικό. Το πρώτο τηλεφώνημα θα κερδίσει κατευθείαν το δώρο. 6976-412-405. 6976-412-405. Fiat άσπρο σε Isento 500 κερδίζει δωρεάν πλήσιμο από το φίλο μας τον Λεωνίδα τον Αερικό. Ναι. Γράψε Fiat 500 σε Isento, έτσι λέγεται.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά.
0: Πώς το ξέρεις ότι το λένε?
1: Fiat 500.
0: Τέλος πάντων.
1: Το σε Isento σαν υπόνομα δεν το γνώριζα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, Fiat 500.
1: Για να το έχετε θα το γνωρίζετε εσείς.
0: Ναι, εντάξει, ναι.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Λοιπόν, έκανα λάθος προηγουμένως. Εντάξει, άκου, δεν ήταν ακριβώς λάθος.
4: Όχι, θέλω να μας εξηγήσεις τι έκανες.
3: Ναι, σε εισέντο που είπαν το πεντακοσαράκι.
4: Λάθος.
3: Σε εισέντο που είπαν το 600. Το 600.
4: Ναι, το 800.
3: Ναι, τσικουεντσέντο είναι το 500.
4: Μα δεν με τρελάνεις, ρε.
3: Ναι, ρε, η ονομα.
4: Ρε, παιδιά, για να τελειώνουμε. Θα πάρετε τηλέφωνο στο
3: αέρικο. Όχι, ας τον αέρικο τώρα. Το θέμα είναι αυτό που σου λέω. Το τσικουεντσέντο είναι το 500. Fiat 500, η ονομασία του είναι το τσικουεντσέντο. Αλλά υπάρχει για το 600 το σεϊσέντο.
4: Παιδιά, συγγνώμη, η μαμά μου εμένα έχει ένα τσικουεντσέντο. Θυμάμαι ήταν το πρώτο αμάξι, ένα μπλε χάλια. Το 1800, βέβαια, συζητάμε. Που ήταν το πρώτο τη αμάξι που όταν έμαθε να οδηγεί. Και δεν έχει καμία σχέση. Μπερδεύει τον κόσμο.
3: Γιατί δεν το μπερδεύω, αλήθεια.
4: Είναι παραπληροφόρηση αυτό που κάνεις.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, το 600 λέγεται. Μα γιατί στα Ιταλικά. Εσύ δεν ξέρεις Ιταλικά, γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
4: Ναι, ενώ εσύ είσαι Ιταλοφερμένος.
3: Εννοείται, δε. Μα δεν
4: μοιάζω. Ναι, μέσα την τριτρέψει, κανημάνο σου.
3: Δεν μοιάζω, εγώ με Μιλανέζο.
4: Με Μιλανέζα μοιάζεις.
3: Τι είναι η Μιλανέζα?
4: Την μακαρονά.
3: Πάλι το φαγητό. Πάλι για φαγητό.
4: Πάντα το φαγητό.
3: Πάντα το φαγητό. Καλημέρα, λέει. Μάνια, βάλε παρακαλώ, λέει, το τραγούδι της Αναστασίας, το βρέχει.
4: Φωτιά στράτα μου.
3: Όχι, το βρέχει της Αναστασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, υγεία και πάρα πολλά χαμόγελα στη Μάνια Δανδουλάκη.
4: Να το βάλουμε στην αγαπητή.
3: Μόνο για σένα, λέει, να ξέρεις.
4: Μα το γνωρίζω.
3: Το βρέχει το τραγούδι που εμένα από την αρχή που κυκλοφόρησε δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι ένα τραγούδι της Αναστασίας.
4: Ωστόσο, ό,τι τραγούδι έχει κυκλοφορήσει την προηγούμενη σεζόν που φέρνει, δεν αρέσει τίποτα.
3: Είναι ωραίο τραγούδι, το βρέχει τη.
4: Όχι, γενικά μιλάω, γενικά.
3: Είναι ωραίο τραγούδι.
4: Και το φορτηγό τη Θεοδωρίδου δεν σου αρέσει.
3: Καθόλου δεν είναι ωραίο.
4: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρέχει δεν μου αρέσει. Αλλά το φορτηγό μου αρέσει.
3: Τέλος πάντων.
4: Αλλά εμείς χατρίγια δεν χαλάμε Σοκράτη.
3: Και το έβαλα, να το, αυτό είναι. Αλλά περιορέξω κολοκυθόπιτα. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Πώς λένε οι άλλοι. Ότι... Ναι, πώς λένε οι άλλοι. Α, τι ωραίο είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι λέω και εγώ ότι δεν είναι ωραίο. Πώς θα το πω.
4: Μου άρεσε η ιδέα τη κολοκυθόπιτα.
3: Κάνε μια κολοκυθόπιτα. Ναι, κάνε. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 6767 Store. Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψαρομιλίγκων 6, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με μπλουζάκια πολύ ωραία, με κάλτσες, με καπέλα.
4: Εκεί
3: 7.
4: Δεν έχει τα αντιστρες, τα μπαλάκια.
3: Ναι,
4: μα γιατί δεν μας στέλνετε εδώ πέρα δύο μπαλάκια.
3: Πήγαινε να πάρεις δύο μπαλάκια, αντιστρες.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. 09 και 28 είναι η ώρα. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Caravel. Το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού, μετά το Γεφυράκι, στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω, παραλία, με κριτική κουζίνα, κρέας και ψάρι, σούσι και κοκτέιλ για τους ψαγμένους, δίπλα στη θάλασσα, καφέ, φαγητό, υποτό από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Να σας δώσω και ένα τηλέφωνο για κρατήσεις, 2810-824-724, το Caravel.
1: Ωραίο το Caravel, σου είχα πει που είχα πάει και είχα φάει.
0: Ναι, να ξαναπάς, να ξαναφάς.
1: Πολύ ωραίο. Εννοείται. Μαζί θα πάμε την επόμενη φορά, δεν είπαμε.
0: Ναι, το είπαμε να πάμε. Ναι, εγώ έχω πάει στις 200 φορές με τη Ρένα, τις έχω κάνει πέρα τα τραπέζια, τα ρομαντικά μας, τα δείπνα και τέτοια πράγματα.
1: Κάνεις και τέτοια, ρε.
0: Εννοείται, ρε.
1: Μα πώς την έριξες. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Μα θα μου πεις όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, που βγήκες πρώτη φορά με τη γυναίκα σου,
0: ναι,
1: τι πρώτο ραντεβού κάνατε.
0: Τι κάνατε, δεν κατάλαβα.
1: Πρώτο ραντεβού, πού πήγατε.
0: Πρώτο ραντεβού, πού να θυμάμαι, ρε Σουμάγια τώρα.
1: Ψέματα λες.
0: Καθόλου. Είναι δυνατόν που πήγαν πρώτο ραντεβού. Δεν θυμάμαι. Νομίζω περπατήσαμε στα λιοντάρια. Πού να θυμάμαι.
1: Πάλι τζάμπα την έβγαλε.
0: Πάλι τζάμπα, περπατικό.
1: Και ξανάρθε δεύτερο.
0: Τη πήρα και σποράκια, σποράκια. Τη πήρα και φάγαμε και.
1: Φαινόταν, αυτά είναι red flag, κορίτσια. Ναι.
0: Εσένα που ήταν το πρώτο σου ραντεβού από αυτό που σου έχει σημαδέψει την καριέρα μέχρι τώρα.
1: Εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα το μαγαζί να κάνω διαφήμιση τζάμπα γιατί πληρώσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Για το πρόσφατο εννοείς παρελθόν ή.
1: Δεν έχω άλλο παρελθόν, έχω μόνο πρόσφατο.
0: Ηρέμησε, ρε Μάνια. Ηρέμησε. Λοιπόν, Money D Clothing Bar, πάμε σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο και
1: yes,
0: πάλι. Μείνετε εδώ.
2: Η μέρα που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον νηφικό των ονείρων σου στο ολοκένουργιο ατελείο νηφικών MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη στην Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μια ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987-43-88-00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Το ότι η IKEA έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως, πράγματι, η μέλισσα μαζί με την IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου, σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν, εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Μάλιστα, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Μην το χάσει κανείς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι.

0: επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνης τραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6×2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κιλά που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρά 20. Ρε εσύ, η Kimberly Guilfoyle. Θα βαφτίσει το παιδί του Κωνσταντίνου Αργυρού.
4: Ρε εσύ, εγώ αυτό το είχα ξανακούσει, αλλά αυτή δεν είναι χριστιανή η γυναίκα.
3: Α, είναι καθολική.
4: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Δεν ξέρω αν είναι καθολική, είναι μουσουλμάνα, είναι πιστεύει στο 12ο. Δεν γνωρίζω, αλλά αυτό δεν ξέρει σίγουρα.
3: Ναι, τη ρωτήσανε την κοπέλα. Έχουμε εδώ το απόσπασμα από τη συνέντευξη, βέβαια. Ξανά, ναι, την ρωτήσανε. Είναι η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
4: Εμένα πιο πολύ Kim Kardashian μου κάνει, βέβαια.
3: Λατρεύω, λέει, αυτό το outfit φορά. Φοράτε φόρεμα του σχεδιαστή, Βαλταδόρου. Πώς το λένε αυτό, είναι Βαλταδόρο.
4: Δεν τον ξέρω του αδελφού.
5: Recently had his second child. Are you going to be his godmother? Its godmother.
6: Well, I'm not Greek Orthodox.
3: Α, δεν είμαι Ορθόδοξη, οπότε δεν ξέρω γι' αυτό, αλλά το μωρό είναι τόσο όμορφο, τόσο όμορφο. It's amazing. Το μωρό του Αργυρού είναι ένας μικρός άγγελος. Μα πώς κάνω τη μετάφραση τόσο γρήγορα, δηλαδή βλέπω συγχρόνως και μεταφράζω. Μα είμαι καταπληκτικός. Oh. Κάνω μετάφραση, ρε φίλε, κατευθείαν την ώρα που κάνω εκπομπή, δηλαδή ζωντανή. Δεν θα μπορούσαν εμένα άνετα να με βάλουν να κάνω τις μεταφράσεις, ας πούμε, όταν κάνουν έτσι συνεντεύξεις.
4: Μην το συζητάς τώρα αυτό. Προς Θεού.
3: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, η Αλεξάνδρα Νίκα,
4: ναι,
3: ανέβασε νέα φωτογραφία με τον μικρό Βασίλη και την Μιράντα.
4: Πότε.
3: Να την εδώ τη φωτογραφία, να την. Εδώ αγκαλιά, το μωρό είναι μέσα στη. Στο καροτσάκι, το αγοράκι το έχει αγκαλιά, είναι σε ένα κήπο, ας πούμε, κτλ.
4: Του σπιτιού της τον κόβω.
3: Ναι.
4: Μην το βλέπεις, μοιάζει με τις Βαβυλώνες.
3: Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει σε έναν καταπράσινο κήπο, έχοντας στην αγκαλιά της το γιο, το μικρό Βασίλη. Δίπλα τους βρίσκεται το καρότσι με τη νεογέννητη κόρη τους της οικογένειας, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα.
4: Από τη Μιράντα πατέρα, τη μητέρα.
3: Ναι.
4: Της κόρης.
3: Και έχει ανεβάσει και άλλες φωτογραφίες που έχει κάτι, φοράει το μωρό, κάτι κερασάκια. Εδώ τι είναι αυτό, κάτι λουλουδάκια.
4: Λουλούδια, τριαντάφυλλα.
3: Ναι, κάτι τριαντάφυλλα κτλ. Ανεβάζει κάτι, τα πόδια του ανεβάζει, τα ποδαράκια του. Αλεξάνδρα.νίκα είναι. Άμα θέλετε να την ακολουθήσετε. Καλά, εμένα με ακολουθεί βέβαια η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχει 154.000 ακολούθους.
4: Να τον, γιατί δεν την κάνεις follow back, αφού γράφει ακολουθήστε κι εσείς.
3: Την έκανα τώρα, εντάξει, επειδή το λες, αλλιώς δεν την είχα κάνει follow back εγώ. Λοιπόν, και έχει εδώ κάποιες φωτογραφίες από όταν ήταν ελεύθερη και ωραία πάνω σε κότερα κτλ. Από το γάμο εδώ, τα πόδια του παιδιού. Με τον Αργυρό, ούτε μία φωτογραφία. Έχει εδώ από εκεί. Δηλαδή, έχω μπει τόση ώρα εγώ στο ψάχνω. Έχει πάει στην Νότια Αμερική, στο Λος Άντζελες που είναι. Μια φωτογραφία με τον άντρα της.
4: Έλα, εκεί έχει κατέβει, ήταν ελεύθερη.
3: Ναι, ρε φίλα, αλλά μια φωτογραφία με τον άντρα της δεν μπορεί να έχει ανεβάσει εδώ πέρα. Όλο έχει το μωρό, μόνη της.
4: Έχει ανεβάσει, μωρέ, μα τι λες κι εσύ.
3: Πού μπορεί να μου τη δείξει μια φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο. Εδώ που σου δείχνω. Εδώ βλέπει.
4: Κατεβαίνει. Μωρέ, εσύ, του γάμου τη φωτογραφία, τι λες.
3: Στο γάμο της όμως είναι με τον μπαμπά της, ο πατέρας.
4: Δίπλα στο αμάξι δεν είναι ο σύζυγος.
3: Με την πλάτη φαίνεται το κεφάλι. Άσε μας ρε μάνια, αυτά μας τα πάνε πολύ, μας τα είπε και ένας Γάλλος. Άσε μας ρε μάνια. Φωτογραφία με τον άντρα της αγκαλιά, σύζυγέ μου, σ' αγαπάω. Μα
4: γιατί
3: αυτό...
4: ο Αργυρός έχει φωτογραφίες με την Νίκα στο προφίλ του, γιατί δεν λέμε για τους άντρες και λέμε πάλι και τις γυναίκες, μην πάρω ανάποδες.
3: Ναι, ναι, μην πάρεις ανάποδες, πάρε ίσχες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Home. Γράφουμε Ανάργυρος.
4: Αργύρος.
3: Λοιπόν.
4: Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό να τον ευρώ στο Instagram.
4: Με τι ασχολείται ο κόσμος, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε φίλε, με αυτά ασχολούμαστε. Με τι ασχολούμαι, με τον καιρό που θα βρέχει.
4: Τι θυμήθηκα, τι
3: λοιπόν,
4: θυμήθηκα.
3: Κωνσταντίνος Αργύρος. Ανεκατεβαίνω, κατεβαίνω, κατεβαίνω, κατεβαίνω, κατεβαίνω.
4: Ναι, δεν έχει, εγώ στο λέω.
3: Δεν έχει καμιά φωτογραφία κι αυτός. Αγκαλιά, δηλαδή με τον έρωτά του εκεί, αγάπη μου, σ' αγαπάω. Γιατί... Μόνος του είναι και κοιτάει το υπερπέρα αυτό με το βλέμμα αυτό το. Τέλος πάντων, ναι, τι θυμήθηκες.
4: Ανέβασε χθες μια πάρα πολύ ωραία μακέτα.
3: Ποιος?
4: Εσύ.
3: Ναι, εγώ.
4: Η
3: ναι.
4: κοπέλα δίπλα σου είναι άλλη.
3: Είναι μια ξαδέρφη μου.
4: Είναι μια ξαδέρφη σου.
3: Από το χωριό με την οποία κάνω εκπομπή. Ναι.
4: Και φυσικά δεν το έκανα ριπόστ εγώ αυτό το story. Και του το έλεγα χθες και του λέω: η κοπέλα δίπλα ποια είναι. Και έστειλε μια ακροάτρια σελίδα του σταθμού, το είδες.
3: Ναι, ναι.
4: Και λέει: συγγνώμη, η κοπέλα δίπλα είναι η Μάνια.
3: Η Μάνια είναι, η Μάνια.
4: Μήπως θες να με διώξεις και το κάνει σύμπουλα και καλά.
3: Είναι μια καινούργια κοπέλα η οποία θα έρθει σε λίγες μέρες εδώ στο σταθμό.
4: Πιο άσχημη είναι από μένα, δεν με νοιάζει.
3: Ναι, καλά. Θα τη δείτε, θα τη δείτε.

0: σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη, 25 του μηνός. Να θυμίσουμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 στο κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 εδώ στο Ηράκλειο θα είμαστε εκεί σε ένα summer party.
1: Βεβαίως.
0: Θα εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας, live θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε χαβαλέ, θα κάνουμε εκπομπές. Από εκεί θα κάνουμε εκπομπή δηλαδή και θα ακούγεται στο ραδιόφωνο και θα σας μεταφέρουμε το κλίμα. Το χαβαλέ, τα δώρα, τους διαγωνισμούς που θα γίνονται εκεί. Αν δεν ήσασταν εσείς εκεί, θα τα ακούτε από το ραδιόφωνο που θα είναι εδώ. Εντάξει.
1: Τι εφράδια λόγω.
0: Εντάξει. Θα έχουμε μοναδικές προσφορές για δώρο των ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκι για να κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Καταλαβαίνετε ποιο το κερδίσει. Βέβαια, εμείς συνταγωνιστέ, κάνε εμένα.
0: Μακάρι. Αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα. Σας περιμένουμε στο κατάστημα στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στον Κοτσόβολο με τον Music Club 105,8 live. Να σπαρταράει εκεί πέρα. Θα είναι εκεί η Μάνια. Εγώ θα είμαι από τις 10 το πρωί εκεί. Η Μάνια.
1: 7.30 θα πάει να σφουγγαρίσει να ανοίξει το μαγαζί.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα που συνήθως ξυπνάει νωρίς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, ημέρα Παρασκευή.
1: Ωραίο.
0: 26 του μηνός. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια σου, Μάνια. Γεια.

0: Μένεις εδώ.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Σε μία εξαπλώστρα δίπλα στο κύμα θα βάλεις το κινητό σου, θα κατεβάσεις εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας και σε iPhone και σε Android και θα ακούς Music Club όπου κι αν είσαι. Να πάρω και την Αθηνά Οικονομάκου και τον Τζερέλα που έχουν ξεκινήσει το τριήμερο για το γάμο τους στην Πάρο, να μας ακούνε και εκείνοι, έτσι που θα βρουν καλύτερη μουσική. Αθηνά Οικονομάκου, λοιπόν, η αγαπημένη ηθοποιός με τον Μπρούνο Τζερέλα μετά την πρώτη λυτή. Τελετή που είχαν κάνει στην Αθήνα και το γάμο τους. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Παντρεύονται ξανά, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι. Πάντως, τώρα θα το διασκεδάσουν με τους φίλους τους σε ένα τριήμερο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο που την αγαπάνε πολύ. Καλεσμένοι έχουν λέει, ήδη φτάσει οι πρώτοι στο νησί. Φίλοι του Τσερέλα από την Ιταλία. Η δική μας εγχώρια showbiz. Θα δούμε έτσι πολλά γνωστά πρόσωπα. Όπου θα γίνει λέει ένα. Beach party, ναι. Στην παραλία Κρυός της Πάρου για αρχή. Αύριο Σάββατο είναι ο γάμος και η δεξίωση. Το ζευγάρι θα μείνει στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη, που είναι από τα καλύτερα στην Παρικιά. Εκεί θα γίνει και η δεξίωση, λέει, για το γαμήλιο γλέντι. Και την επόμενη, μετά το after wedding party που λέμε, θα είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο beach party. Τρίμερο, λοιπόν, με 100 έως 120 στενούς φίλους και συγγενείς που θα παρευρεθούν στην πανέμορφη Πάρο για να γιορτάσουν το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα. Ένα ζευγάρι που από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ ερωτευμένο. Και έτσι να παραμείνετε, εύχομαι. Φαντάζομαι θα δούμε story από τους καλεσμένους, όλο και κάτι έτσι. Θα ανεβάσουν, δεν μπορείτε, θα κρατηθούν. Αυτό περιμένουμε κι εμείς.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Air Condition για τα αυτιά σου, εδώ Music Club 105,8. Η φίλη μας η Παναγιώτα είναι η τυχερή που θα πάρει τα 4 κοκτέιλ στο Ocean's Side. For you, για σένα τα παγλωμάκια. Ήταν και πιο γρήγορη, παιδιά, οπότε θα πάρει την παρέα της και θα πάει στο Ocean Seaside στην ανάληψη να πιει δροσιστικά κοκτέιλ, να δοκιμάσεις και τα κοκτέιλ Ocean, γιατί έχουν δικά τους και είναι εκπληκτικά. Και πάμε να κάνουμε έναν άλλο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Να σας πω εκεί πάλι κοντά, στο Καστέλι Χερσονήσου, στο αγαπημένο μας Aqua Splash, με τις νεροτσουλήθρες του, με το ωραίο τον καζόν του και τις ξαπλώστρες του, που αν δεν θες να κάνεις νεροτσουλήθρες, κάτσε εκεί και κάνεις μαύρισμα. Με τα ωραία του εστιατόρια για να φας, το απόλυτο μέρος για όλη την οικογένεια. Ένα από τα μεγαλύτερα water park της Ελλάδας είναι το αγαπημένο μας Aqua Splash. Μία διπλή πρόσκληση θα δώσω σε έναν φίλο ή σε μία φίλη. Ξεκινάμε διαγωνισμό αμέσως τώρα και στο Viber 6970 11 10 58, αλλά και στο Instagram του σταθμού για να κάνω σε λίγο την κλήρωση. Διπλή πρόσκληση λοιπόν για να πάτε στις νεροτσουλήθρες και στο αγαπημένο μας Aqua Splash.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Από την κορυφή του ψηλό

0: νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μου φτιάχνει τη διάθεση το τραγούδι αυτό. Ελπίζω το ίδιο και σε όλους εσάς. Φωτιά έβαλε η Μαντόνα στο Παρίσι με την εμφάνισή της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας. Δεν φορούσε κάτι απλό. Εντάξει, θα μου πεις Μαντόνα είναι αυτή. Φορούσε ένα φόρεμα γαλάζιο από ό,τι βλέπω, ημιδιάφανο και χωρίς εσώρουχο. Από μέσα δεν φορούσε εσώρουχο. Φορούσε όμως από κάτω έτσι κάτι ωραίες ασημί μπότες έτσι για να συνδυάσει το look. Χαμός έγινε, παπαράτσι έτρεξαν, φωτογραφίες εκεί. Μόλις θεάθηνε αποχωρεί από το γνωστό ξενοδοχείο της πόλης όπου διέμενε, έτρεξαν όλοι να βγάλουν φωτογραφία την Μαντόνα. Μάλιστα το βίντεο έχει κυκλοφορήσει και στο TikTok. Μπορείτε να δείτε έτσι πόσο αποκαλυπτικό ήταν αυτό που έβαλε η Μαντόνα, που ακόμα βλέπω είναι κορμάρα, κρατιέται πάρα πολύ νέα. Και γιατί όχι να μην φορέσει και κάτι τέτοιο. Αν δεν το βάλει η Μαντόνα, ποιος θα το βάλει, βρε παιδιά? Αλλά μιλάμε για πολύ διάφανο το φόρεμα. Ψάξε στο TikTok αυτή τη στιγμή που σου μιλάω για να το δεις.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη, παρέα με Music Club 105,8. Και όχι, δεν είστε μόνοι, γιατί είμαστε εμείς εδώ και είμαστε η καλύτερη παρέα σας από νωρίς το πρωί που ξεκινάμε τις ζωντανές μας εκπομπές μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι και εκείνος παρέα μας. Αγαπάμε τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Έχει τρία υπέροχα καταστήματα: το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Μεζόν. Όλα στη Λεωφόρο Κνωσού με μοναδικά χειροποίητα έπιπλα σε όποιες διαστάσεις εσύ επιθυμείς, μοντέρνα και λειτουργικά. Μια τεράστια συλλογή για να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει στον δικό σου χώρο. Θα πας λοιπόν στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη ή θα μπεις στα site των εταιριών για να δεις πολλά περισσότερα. Σε λίγο θα κάνουμε και το διαγωνισμό για το Aquas Plus, να δώσουμε μια διπλή πρόσκληση, μην το ξεχνάτε αυτό. Οπότε συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Aquas Plus και τα στοιχεία σας, για να δούμε ποιον θα στείλουμε για νεροτσουλήτρες. Είναι Πέμπτη, πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, παιδιά. Πολύ ωραία θα είναι. Και εγώ θέλω να πάω πολύ στο Aquas Plus. Τρελαίνομαι να κάνω όλα αυτά τα παιχνίδια με τις αμπρέλες, τη μαύρη τρύπα, το καμικάζι, όλα. Μπαίνω σε όλα, να ξέρετε, ακόμα και στα πιο δύσκολα. Άσε που ανεβαίνει και πολύ η αδρεναλίνη, και νομίζω ότι αυτό θέλουμε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Το παρεάκι σου παντού. Σήμερα ημέρα 5-25 Ιουνίου βγήκαν, παιδιά, οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές 2026. Αχ, οι μαθητές μας αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο gov.gr για να δουν τα αποτελέσματα. Ηλεκτρονικά λοιπόν θα δοθούν τα αποτελέσματα μέσω ειδικής πλατφόρμας και με SMS θα γίνει ενημέρωση των υποψηφίων. Επίσης ανοίγει ο δρόμος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψήφιου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Οπότε όλοι εσείς μας ακούτε και είστε υποψήφοι, μπορείτε να αναζητάτε τη βαθμολογία σας μέσω του Gov, θα πατήσετε results, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό που ήδη έχετε και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία ελληνικά. Τέλος, οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα, με SMS δηλαδή στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Καλή επιτυχία εύχομαι στα παιδιά μας. Όλοι έχουμε περάσει από τη φάση των Πανελληνίων. Δεν υπάρχει πιο στρεσογόνα κατάσταση, πιστέψτε με. Ανοίξτε λοιπόν τα κινητά σας, μπείτε στο Gov να δείτε τις βαθμολογίες σας. Ελπίζω να έχετε καταφέρει τους στόχους σας. Ελπίζω να έχετε γράψει καλά. Και να ακολουθήσει ο κάθε ένας από εσάς που μας ακούει αυτό που πραγματικά αγαπάει. Γιατί όταν κάτι το αγαπάς, το κάνεις πάρα πολύ καλά μετά. Επιλέξτε επαγγέλματα που πραγματικά θέλετε εσείς, όχι άλλοι. Που σας εκφράζουν, που εκφράζουν το χαρακτήρα σας. Και τότε αν τα κάνετε με αγάπη θα γίνετε πολύ καλή επαγγελματία σε ό,τι και αν έχετε επιλέξει. Καλή επιτυχία στους μαθητές μας. Σας αφιερώνω το επόμενο από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
5: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά.

0: πάρε τα λιγά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Mare Mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Mare Mio, Χερσόνησος.
0: Mare Mio, αφρεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό.
2: Διαφημίσεις! Yeah!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

Music Lab 105,8. Έφτασε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση στο Aquas Plus. Το τι έχει γίνει στο Instagram του σταθμού δεν λέγεται. Πάτησα εγώ τώρα το κουμπί. Χαμούλη, εντάξει, όλοι θέλετε να πάτε στην Ερωτσουλήτρες. Το καταλαβαίνω. Θέλω πάρα πολύ και εγώ να πάω, παιδιά. Να δούμε όμως ποιο ή ποια θα είναι η τυχερή που θα πάρει διπλή πρόσκληση για το Aquas Plus στο Καστέλι Χερσονήσου. Και είναι η φίλη μας, για να δω το Instagram της, η Φωτεινή η Μαρτάκη. Μπράβο, βρε Φωτεινή. Συγχαρητήρια. Μία διπλή πρόσκληση για εσένα. Θα έρθεις από το σταθμό να δείτε και τα στούντιό μας. Έτσι να έρχεστε να παραλαμβάνετε τα δώρα σας. Μην τα αφήνετε εδώ. Να μας βλέπετε κιόλας και να πηγαίνετε μετά εκεί που έχετε κερδίσει. Γιατί δίνουμε πολλά και πλούσια δώρα μέσα από αυτόν εδώ το σταθμό. Λοιπόν, την Κυριακή να δείτε τι θα γίνει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το Σάββατο να δείτε τι θα γίνει. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και από μαγνητική. Καταλαβαίνετε, λίγο δεν λειτουργώ. Το Σάββατο λοιπόν αυτό, 27 Ιουνίου, θα είμαστε στον Κοτσόβολο. Θα εκπέμπουμε live όλο το team, όλη η παραγωγή του σταθμού από τις 12.

Έως τις 3 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κνωσού, στο κατάστημα Κοτσόβολος, το απόλυτο summer party με μεγάλες προσφορές, με πολλά παιχνίδια, με πολλά δώρα, και αν κάνετε αγορά 2 προϊόντων και άνω, θα έχετε δώρο το ΦΠΑ. Οπότε σκεφτείτε τι θέλετε να αγοράσετε, τι σας λείπει. Είναι ηλεκτρονική συσκευή, είναι ένα smartphone. Αν αγοράσετε 2 και άνω, θα έχετε δώρο το ΦΠΑ. Επίσης θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό καραόκε. Θα τραγουδήσουμε δηλαδή όλοι μαζί, για να πάρετε μέρος σε έναν διαγωνισμό που θα σας δώσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θα είναι μαζί μας και τα παιδιά από το ΜΑΤ, η Αθηνά Κλήμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Θα είναι influencers εκεί, θα γίνει χαμός, δώρα, events, διαδραστικά παιχνίδια, όλα αυτά στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού, παρέα με Music Club. Πάμε να ακούσουμε και έναν Αντώνη Ρέμο. Διότι το πρωί που έκανα την εξέταση, ξέρετε έτσι πόσο φοβάμαι τη συγκεκριμένη, νομίζω και πολλοί κόσμος που μπαίνει έτσι για να κάνει μαγνητική, είχα στα ακουστικά το ρέμο. Με ηρέμησε πάρα πολύ και για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν φοβήθηκα. Όταν λέω εγώ, είναι σαν ρέμος. Άγιος ρέμος, παιδιά. Άγιος ρέμος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Μην ξεχνάτε ότι και οι αναδρομές της Αρχάνης είναι στην παρέα μας. Η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη, αναδρομές Χολ και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη που είναι ανακαινισμένα και πιο όμορφα από ποτέ για τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς γάμους. Είναι ότι καλύτερο τα κτήματα των αναδρομών, ενώ το κτήμα Ήβη παραμένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Θα σας αποχαιρετήσω με Νίνο και Ζόζεφιν. Είναι ένα από τα πιο ωραία και ερωτικά ντουέτα που έχουμε ακούσει ever. Θα σας δώσω τα φιλιά μου. Θα μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ, γιατί έρχεται ο DJ μας να μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Να στείλω φιλιά πολλά και στον Νίκο από Σουηδία που μας ακούει, αλλά και στο φίλο μας τον Βασίλη από Αμερική και σε όλους τους μακρινούς φίλους που βλέπω και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και δεν πρόλαβα έτσι να τα πω στον αέρα. Να στείλω λοιπόν τα φιλιά μου σε Αμερική, Σουηδία, Γερμανία, Τσεχία, Βέλγιο, Ιράκ, Ιράν, Γαλλία που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σήμερα. Είναι καλή ημέρα και καλός ο καιρός για παραλία. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά, bye bye.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
4: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.

0: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastorm? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastorm, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastorm. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη Mediastorm στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastorm. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
11: Πίτσα από ξυπνήσεις.

0: Κότι Βέν της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7. Αμουδάρα

0: Αζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 0352 56. Καλή ασκάλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγαλούς.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
13: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
14: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο.

0: εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά δύο προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Διαφημίσεις, γέλα!

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές σποράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρα, παστά. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το φθες μόνο για σένα.
10: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
10: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
11: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
15: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
16: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides,
3: action games,
0: and facilities. All specially designed for kids and adults.
3: A breath away from Hersonissos.
0: And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές.

0: ακούς όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
5: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι το κατάστημα Κοτσόβολος στη λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: έχω εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρη Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Πέτρος Ιακωβίδης, εκπληκτικός, μοναδικός, με καινούργια τραγούδια τα οποία δεν μας αφήνει να τον βαρεθούμε. Έτσι, μόλις έτσι ακούγεται λίγο παραπάνω μια επιτυχία, έρχεται η επόμενη. Το «Σ' αγαπάω που είσαι» όμως είναι από τα πολύ ερωτικά του, έτσι που θα χορεύατε σίγουρα με το τέρι σας σε μια ιδιαίτερη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, Music Club 105,8. Μαζί μας Πέτσα Μόλις, για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε προσφορές κάθε εβδομάδα, για εσάς που ψάχνετε τα καλύτερα, μπορείτε να βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις, το οποίο θα βρείτε στο Ηράκλειο. Όπου και αν πάτε, υπάρχει κάτι το οποίο θα λατρέψει το κατοικίδιό σας. Και φυσικά υπάρχει και το www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που θέλετε αλουμίνια ή κατασκευές από σίδηρο, οτιδήποτε και αν έχετε στο μυαλό σας, η αλουμινοδομία Αυτζής το κάνει πραγματικότητα. 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τι θα λέγατε τώρα, έτσι ξεκινώντας αυτό το τρίτο μέρος, να σας δώσουμε την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση που κάνουν τα Πέτσα Μόλις για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο mini rabbit. Είναι φυσικά οι ημέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών στα Πέτσα Μόλις, οι οποίες συνεχίζονται και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Θα γίνει κλήρωση και μπορεί να είστε από τους τυχερούς που θα αποκτήσουν ένα υπέροχο αξιολάτευτο κουνελάκι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο προφίλ του Music Lab στο Instagram και να μου γράψετε Πέτσα Μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε τις υπέροχες ημέρες υιοθεσίες μίνι κουνελιών που συνεχίζονται στην Πέτσα Μόλις.

ήταν ο πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, τον οποίο μου ζητάτε σχεδόν καθημερινά. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Πόπη που μου το επέλεξε. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία θέλει να ακούσει Ελένη Φουρέιρα και Summer in Greece. Βεβαίως, διασκευάστηκε, σας το είχαμε πει και το έχουμε για να το ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θοδωρή, ο οποίος μου έχει ζητήσει η Βιαδά μου. Θα ακούσουμε και η Βιαδά μου. Ετοιμαστείτε γιατί οι επιτυχίες είναι πολλές, το καλοκαιράκι είναι εδώ και το ζούμε παρέα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε πολύ πολύ δυναμικά για να σας δώσουμε το επόμενο δώρο, το οποίο έρχεται αμέσως για εσάς που είστε έτσι λάτρεις του νερού, της νεροτσουρλήθρας και γενικότερα του παιχνιδιού το καλοκαίρι. Έφτασε η ώρα λοιπόν να σας δώσω διπλή πρόσκληση για να πάτε και να απολαύσετε τις νεροτσουρλήθρες στο Aqua Plus. Φυσικά θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για εσάς και τον φίλο ή την φίλη σας σε αυτόν που θα με καλέσει τώρα στο 2810-370-888. Θα δώσω αυτή την πρόσκληση για να πάει Aqua Plus, να περάσει καταπληκτικά. Μισό λεπτάκι παιδάκια, να ρίξω το σποτάκι. Να το ρίξω πρώτα και μετά γραμμούλα, πάμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Πάμε στη γραμμή μας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας πώς είναι?
2: Ελένη λέγομαι.
0: Ελένη, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Από όλους μας, ποιο θα πάρεις μαζί σου, Ελένη?
2: Θα πάρω τον άντρα μου.
0: Το σύζυγο, πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Σωστή απόφαση.
2: Θα πάρω το σύζυγό μου, αλλά θα πάρω και τα παιδιά μου, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Όλους μαζί. Όλους μαζί. Λοιπόν, Ελένη, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου ακόμη για να σου πω λεπτομέρειες πώς θα παραλάβεις τη διπλή σου πρόσκληση.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
10: Are you ready out there?
7: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Να'ναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι που να θυμίζει τόσο πολύ Ελλάδα όσο αυτό. Το τραγούδισε για πρώτη φορά ο Θάνος Πετρέλης, το διασκεύασε η Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά το έγραψε ο Φίβος. Τέταρτο μέρος, ξεκινήσαμε για την τελική ευθεία. Πάντα στο Music Club, πάντα Χάρη Στεματάκη στο μικρόφωνο. Πάντα κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Μαζί με Πέτσα Μόλις πάντα. Για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας και θέλετε πάντα το καλύτερο, θα βρείτε μοναδικές προσφορές που αγγίζουν μέχρι και το 50%. Κάθε εβδομάδα στα Πέτσα Μόλις και φυσικά υπάρχει και νέο Πέτσα Μόλις, το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία FG's για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε, η αλουμινοδομή FG's σας περιμένει για να τα δείτε όλα μαζί και να τα φτιάξει για εσάς. Στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Βεβαίως τώρα ανοίγει ξανά ο διαγωνισμός μας για να συμμετέχετε στις μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών των Πέτσα Μόλις. Κάποιοι από εσάς θα τα κερδίσετε, θα αποκτήσετε ένα υπέροχο κουνελάκι για το σπίτι σας και τώρα συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση που θα κάνουν τα Πέτσα Μόλις στις 30 Ιουνίου. Μου στέλνετε λοιπόν μηνυματάκι στο προφίλ του Music Club στο Instagram, ψάξτε να μας βρείτε αν δεν μας ακολουθείτε. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και έτσι διεκδικείτε ένα από τα υπέροχα mini rabbits στις μέρες υιοθεσίας των Πέτσα Μόλις.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Πόπο, αξέχαστη επιτυχία από Αλέξια. Τι μας θύμισε τώρα ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με αυτήν του τη διασκευή. Πόπο, τι μας θύμισε, βασικά εγώ αγέννητος ήμουν τότε, οπότε δεν μου θύμισε τίποτα για την ακρίβεια. Λοιπόν, Music Club 105,8. Έχω κι άλλο δωράκι, παιδιά. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ γίνεται χαμός με τα χαρτιά μου. Να σας δώσω, τι να σας δώσω, να πάτε στο Καλούα, θέλετε να πάτε στο Καλούα να περάσετε υπέροχα έτσι, να γουστάρετε, γιατί είναι καλοκαιράκι στο Καλούα, περνάτε καταπληκτικά και τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Οπότε να σας δώσω ένα δωράκι ακόμη από Καλούα, αφού πρώτα στέλνω καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγουδάκι από Ηλία Φρετό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα δώσουμε τώρα? Θα δώσουμε ένα δείπνο για δύο άτομα με κοκτέιλ. Έτσι το τονίζω αυτό, στο αγαπημένο μας Καλούα. 2810-370-888. Με καλείτε τώρα και ο πρώτος ή η πρώτη θα φύγει για Καλούα να περάσει καταπληκτικά.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, χάρη εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, θα μου χαμηλώσετε λίγο το ραδιοφωνό σας?
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Τέλεια, παρακαλώ.
2: Τώρα με ακούς?
0: Τέλεια, πώς σας λένε?
2: Ωραία, είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μας! Καταπληκτική Μαρία, πολύ γρήγορη. Μαρία.
2: Ναι.
0: Πού σε βρίσκουμε αυτή την ώρα?
2: Είμαι στις δραστηριότητες των παιδιών και τους περιμένω στο αμάξι.
0: Τέλεια. Και κέρδισες ένα δωράκι για να πας με ποιον στο Καλούα?
2: Μάλλον με το σύζυγο.
0: Μάλλον με το σύζυγο! Με το σύζυγο, παρακαλώ. Να το κλειδώσουμε, παρακαλώ.
2: Έτσι.
0: Για να μην μπορείς να αλλάξεις γνώμη, Μαρία, να πας με κάποιον άλλο, θα πας με το σύζυγο. Το είπες δημόσια στον αέρα, το κλειδώσαμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τέλεια.
2: Θα πεις με τα παιδιά στις γιαγιάδες και θα πάμε.
0: Αλλιώς μπορείς να πάρεις μια φίλη σου και να αφήσεις το σύζυγο να προσέχει τα παιδιά. Και αυτό είναι μια εναλλακτική,
2: να ξέρεις. Και αυτό γίνεται.
0: Ωραία, τέλεια. Όποιον και αν επιλέξει να πάτε μαζί, να περάσετε τέλεια, ευχόμαστε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Μένεις λίγο στη γραμμή σου και συζητάμε λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
4: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αισθάνομαι σαν τον Άγιο Βασίλη στο κατά καλό καιρό. Θα μπορούσε να είμαι ο Άγιος Βασίλης της Αυστραλίας. Αυτοί δεν έχουν καλοκαίρι όταν έχουν Χριστούγεννα.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ο Άγιος Βασίλης της Αυστραλίας.
1: Θοδώρα μου, καλώς ήρθες.
2: Θα
1: δώσω και άλλο δώρο. Περίμενε, κρατήσου, κρατήσου από την καρέκλα. Είναι δώρο που θα δώσεις και εσύ, να ξέρεις.
2: Μίλησέ μου.
1: Σου δίνω εγώ. Σου δίνω...
2: Μου δίνεις ελεύθερο.
1: Σου δίνω ελεύθερο να δώσεις και εσύ μια διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, παιδιά, τι θα δώσουμε τώρα. Θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε Τεχνόπολης και να δείτε, να ακούσετε, γενικότερα να απολαύσετε Λοκομόντο, οι οποίοι έρχονται με τρέλα, πολύ τρέλα και πολλές επιτυχίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Τεχνόπολης.
2: Αμάν, όλοι trendy.
1: Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα αυτό? Θα μου στείλετε μηνυματάκι, θα μπείτε στο Instagram του Music Lab 105,8. Πρώτη κίνηση, μας ακολουθείτε. Δεύτερη κίνηση, μου γράφετε σε μήνυμα Λοκομόντο, κενό και ονοματεπώνυμο. Ο πρώτος που θα το κάνει, θα του δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για να πάει τη Δευτέρα και να απολαύσει αυτή την υπέροχη συναυλία. Αυτά.
2: Πολύ ωραία, Χάρη μου. Όντως ο Άγιος Βασίλης είσαι. Όση ώρα είμαι εδώ, έχεις δώσει 3 δώρα.
1: Έτσι θέλουμε να περνάει ο κόσμος καλά, να χαμογελάει. Πραγματικά εύχομαι να σας δίνουμε λίγη χαρά, έτσι, όλο αυτό το ζόρι που τραβάτε, που ξέρω ότι τραβάτε αρκετό ζόρι. Είτε λίγο είτε πολύ, ένα ζόρι το τραβάμε όλοι μας, αλλά δεν πειράζει, με χαμόγελο έχει σημασία να το τραβάμε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε εγώ σας αφήνω τώρα σε καλά χέρια, Θοδώρα Γιαχνάκη. Back in time, Θοδώρα, back in time. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 6. Τα φιλιά μου, Θοδώρα. Καλή εκπομπούλα σου εύχομαι.
2: Φιλιά, ευχαριστώ.
1: Μια χαρά.
3: Music Club. Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλέ, τι μου κάνετε καλέ σήμερα 5η 25 Ιουνίου, πώς μου είστε, τι μου γίνεστε? Κάτι χτυπάει εδώ πέρα και δεν είναι από εμένα. Τέλος πάντων, το προσπερνώ και συνεχίζω την καλησπέρα μου εδώ από το Music Club και τους 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο, το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε με και τη Γαρμπή και Ατόφιο Χρυσάφι. Ένα από τα πολύ έτσι, πώς θα το πω τώρα, τραγούδια της Κέντης που την έχουν σημαδέψει. Αυτό ήθελα να πω με μία λέξη. Δεν τη βρήκα, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω και προχωράμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έπαθα σήμερα. Μπήκα σε ένα κατάστημα να πάρω ένα πράγμα το οποίο έκανε 15 ευρώ. Και βγαίνω από το κατάστημα με μία τσαντάρα που άξιζε 65 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το έπαθα. Φαντάζομαι ότι σε όλους κάποια στιγμή έχει τύχει. Αν έχει τύχει και σε εσάς, στείλτε μου για να έτσι κατευνάσω λίγο τις τύψεις μου. Διονύσης Χινάς έρχεται αμέσως τώρα και Γιώργος Αλκαίος με δύο τραγούδια τα οποία έχουν τρομερό στίχο. Το ένα λέει ταραμ, ταραμ, ταραμ, ταραμ και το άλλο λέει τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι

Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί αγροατές, δεν θα κάνει μόνο ο Χάρης ο Σταματάκης τον Άγιο Βασίλη, θα κάνω και εγώ την Άγιο Βασιλίτσα. Όχι ακόμα, σε λίγο. Έχουμε δώρα να δώσουμε σήμερα. Προς το παρόν, πάμε να δούμε πού έχει κίνηση στην πόλη. Όσοι μας ακούτε από το αμάξι και ακούτε Music Club 105,8, θα ενημερωθείτε που έχει κίνηση η πόλη για να την αποφύγετε. 62 Μαρτύρων κόμβο, πω, παιδιά, κλασικά εικονογραφημένα πια, δηλαδή κάθε μέρα στους ίδιους δρόμους έχει κίνηση. Μήνος με 62 Μαρτύρων, μάχης Κρήτης με Μήνος, Μήνος με Βενιζέλου και γενικότερα σε αυτό το κομμάτι στο ύψος της Μήνος έχει αρκετή κίνηση στη Βενιζέλου, καθώς επίσης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον Κόμβο με Βενιζέλου, Καλοκαιρινού με Αγίου Μινάκη Γεμαλάκη και στον Κόμβο της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Καλοκαιρινού επίσης με Μονής Οδηγητρίας, Γεμαλάκη με Βενιζέλου, στον Κούλε μπροστά Βενιζέλου, Μητσοτάκη και Πλατεία 18 Άγγλων. Πόσες φορές θα πω Βενιζέλου, κουράστηκα. Δουκός Μποφόρ, Ανεμογιάννη και Ιδωμενέως στο κέντρο της πόλης, Έβανς με Πλαστήρα, Τρικούπη και στην άνοδο και στην κάθοδο με Χρυσοστόμου και εκεί μπροστά από την Πυροσβεστική, Γεωργίου Γεωργιάδου με Λεωφόρο Κνωσού, τη μικρή Κνωσού δηλαδή, καθώς επίσης κίνηση συναντάμε στην Κνωσού στον πρώτο κόμβο, άνοδο και κάθοδο, Εθνικής Αντιστάσεως κατά μήκος και καθύψος και Ικάρου με Καζατζίδη. Αυτά. Λοιπόν, περνώ σε μια πέγγιζίνα που μας ζητάει να βρούμε ένα τρόπο να τη γνωρίσουμε, διότι η ώρα έχει πάει 3.

Πάμε Έλα από την Πάμελα και μας γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μάλλον για μας τα πάρα πολλά χρόνια πίσω είναι οριακά μια δεκαετία. Αρχές των 20s, τέλος των 90s το ακούσαμε αυτό το τραγούδι πρώτη φορά και πολύ πολύ μας είχε αρέσει τότε, αγαπητοί ακροτές του Music Club 105,8. Λοιπόν, σήμερα είναι η 176η ημέρα αυτού του έτους και θέλουμε 182 ημέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα. Όπως σας είπα και χθες, αν συνεχίζει όμως έτσι το καλοκαιράκι, να έχει αυτή τη θερμοκρασία, ρε παιδί μου, μην ανέβει παραπάνω. Μπορώ να το δεχτώ και να το ανοιχτώ και να περάσω και όμορφα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Έρος. Γιατί γιορτάζει σήμερα ο Έρος και γιατί γιορτάζει 14 Φλεβάρι, δεν ξέρω. Ο Λογκίνος, ειλικρινά όμως, και η Φεβρονία. Πάρα πολύ ωραία, χρόνια πολλά να τους ευχηθούμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτικών. Θα μπορούσε η Παγκόσμια ημέρα ναυτικών να είναι του Άι Νικόλα, ας πούμε, που είναι και ο προστάτης τους. Δεν ξέρω τώρα, κάνω δευτερολογίες και το δικηγόρο του διαβόλου. Μόνη μου τώρα εγώ, έτσι. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της Λεύκης και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφς. Δημιουργήθηκαν από έναν Βέλγο καλλιτέχνη που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κινούμενα σχέδια, όπως ο Τεντέν και το άλλο, το Μαρσουμπιλαμί, αν θυμάστε οι παλιότεροι εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά για τώρα μάλλον, γιατί έχω κι άλλα σαν σήμερα να πω. Περνώ σε ένα Δημήτρη Κόκοτα που αναρωτιέται γιατί τον τυρανάει και επανέρχομαι.

0: Εδώ είμαστε με Γιάννη Σαβιδάκη που το αφιερώνουμε στο φίλο μας το Μάριο που μας ζήτησε να βάλουμε κάτι από τον Γιάννη εκείνης της εποχής. Μην ξεχνάτε ότι είναι και ένα αγόρι το οποίο είχε πρωταγωνιστήσει στις Ελλάδος τα παιδιά με τον Κάκαλο, τον Σμήναρχο, αγαπητοί ακροτές του Music Lab 105,8. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη. Τα καλύτερα κρέα τα παιδιά θα βρείτε εκεί, τα πιο φρέσκα. Ρολό κοτόπουλο, πασέτες, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο, ντόπια τυροκομικά και πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στους Κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 2-81-0-823-973 για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, σας θυμίζω επίσης ότι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είμαστε όλοι στο κατάστημα Κοτσόβολος τηλεφόρου Κνωσού 123 στο Ηράκλειο από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι για το απόλυτο summer party. Προσφορές, διαγωνισμοί, καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για τον νικητή του διαγωνισμού. Καραόκε, παρακαλώ, παιχνίδια, events, δώρα και μουσική και δροσεραγιάσματα όλη μέρα θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν μαζί με εμάς που θα εκπέμπουμε ζωντανά. Λοιπόν, περνώ σε ένα Κώστα Μπίγαλη, μικρή μου μέλισσα. Θα περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω για να δώσω το πρώτο δώρο της ημέρας.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Κώστας Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη Κρήτη.
1: Εδώ ακούς

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 48, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Έτσι όπως τελειώνει αυτό το τραγούδι με το τουρουρουρουν, μου θυμίζει αυτά τα τραγούδια, τις συνθέσεις ουσιαστικά, διότι δεν ήταν τραγούδια, ήταν μόνο μελωδία, που έπαιζαν οι παλιοί υπολογιστές Windows 95, ξέρω εγώ, που είχαν μέσα κάτι μελωδίες του Βαγγέλη του Σπανουδάκη, κάτι τέτοιο. Ή σαν να μπαίνει σε καράβι και μόλις ξεκινάει να κάνει την αναγγελία, attention please, κάπως έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα να σας το πω αυτό, αλλά τέλος πάντων, ό,τι μου έρχεται σας λέω ούτως ή άλλως. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη να δώσω το πρώτο δώρο για σήμερα. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα μία διπλή πρόσκληση για τους Locomondo, οι οποίοι είναι τη Δευτέρα 29 έκτου στο Τεχνόπολης. Μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για τον πρώτο που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810 378888. Μία διπλή πρόσκληση για τους Locomondo. Τέλεια. Όσο εγώ θα απαντάω στο τηλέφωνο, εσείς θα ακούτε Locomondo φυσικά.

2002 GR και μαγική αυλή για τον Music Lab και τους 105,8 και για τα δικά σας τα αυτάκια μόνο, αγαπημένοι μου ακροατές. Με Τούτα και με Κίνα, δεν σας είπα τι έχει γίνει σαν σήμερα. Οπότε πάμε να το δούμε τώρα παρέα. 1678 είναι όταν η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Εντάξει, πολύ μεγάλη τιμή αυτή νομίζω για τότε, δεν το συζητάμε. 1912 είναι όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα, εξού και τα τσικλητήρια τα γνωστά. Και 1978 είναι όταν η Αργεντινή νικά 3-0 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή ο Ζάκιφ Κουστό, ο θαλασσοπόρος και ωκεανογράφος, Γάλλος στην καταγωγή, καθώς επίσης και το 2009 ο Μάικλ ο Τζάκσον. Αυτά τα σαν σήμερα. Περνώ σε έναν Κώστα χαριτοδιπλωμένο για τη συνέχεια, που μας λέει Lost in the Night.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
10: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
11: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Από την κορυφή.

Πού να είμαι καλέ, εδώ είμαι, πίσω από το μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Εδώ πέρα κάνω το Tondora Back in Time και η Μύθιο Δώρα Γιαχνάκη. Λοιπόν, στη δεκαετία του 90 και αρχές των 20s υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία ότι μέχρι το 2020, μέχρι το 2030 θα υπάρχουν υπτάμενα αμάξια, θα είναι όλα πολύ φωτουριστικά, ακόμα ψάχνουμε πάρκινγκ εντωμεταξύ. Τώρα λοιπόν που έχουμε 2026, έχει αρχίσει η φημολογία των πραγμάτων που θα υπάρχουν λογικά, μάλλον όχι, καμία λογική δεν έχει όλο αυτό, το 2050. Πράγματα λέει που πιθανότατα θα συμβούν έως το 2050. Οπότε κάπου εδώ θα ήθελα να τα δούμε παρέα. Βέβαια να πω κάπου εδώ σε αυτό το σημείο ότι αυτή τη στιγμή εν έτη 2026 οι πιθανότητες να συμβούν αυτά είναι περισσότερες από ότι όταν ήταν τη δεκαετία του 90 να συμβούν όλα αυτά που λέγανε τότε για το σήμερα. Το πρώτο πράγμα λέει που θα έχει γίνει μέχρι το 2050 είναι ότι θα έχουμε όλοι προσωπικά ρομπότ που θα ζουν σε σπίτια σαν οικιακή βοηθή ουσιαστικά, σκεφτείτε αυτά τα ρομπότ. Εντάξει, ήδη έχουν βγει στην αγορά ρομπότ τα οποία πρώτον μπορούν να κάνουν οικιακό βοηθό και δεύτερον μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Τα βλέπουμε και σε όλα τα συνέδρια πλέον τα οποία γίνονται και πραγματοποιούνται. Ο διαστημικός τουρισμός λέει θα υπάρχει για τους πλούσιους, δηλαδή θα πηγαίνεις στο φεγγάρι, θα είσαι μέσα στο σκάφανδρό σου και θα χαζεύεις από κάτω τη γη, ρε παιδί μου, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε μια κατάσταση ιστερίας όπως είναι και σήμερα. Το μαλλιαρό μαμούθ θα περπατήσει ξανά. Όσοι έχετε δει Ice Age μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό το μαλλιαρό μαμούθ, το οποίο εννοεί αυτό εδώ πέρα. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να ξανάρθουν και οι δεινόσαυροι εκτός από τα μαμούθ. Τα έξυπνα γυαλιά λέει θα αντικαταστήσουν πολλά κινητά τηλέφωνα. Ήδη το κάνουν αυτό, που σημαίνει ότι τα χέρια σου θα είναι ελεύθερα, θα πρέπει να βρεις κάτι να τα κάνεις. Έχω μια φίλη η οποία δεν ξέρει τι να κάνει τα χέρια της. Πριν τα κινητά δεν ήξερε τι να τα κάνει και ήταν, ξέρεις, δεν ήξερε να τα βάλω στις τσέπες, να τα έχω δίπλα μου όσο περπατάω, να τα έχω στον κορμό μου, τι να κάνω τα χέρια μου. Όσοι έχετε τέτοιο πρόβλημα θα αγανακτήσετε με τα γυαλιά που αντικαθιστούν τα κινητά τα τηλέφωνα. Οι άνθρωποι λέει θα έχουν κλόνους με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή εγώ μπορώ να με κλωνοποιήσω και αυτή τη στιγμή, επειδή μόνο εγώ θα κάνω εκπομπή εδώ πέρα, ο κλόνος μου να κάνει, δεν ξέρω, να έχει βγει ένα ραντεβού, ας πούμε, για ένα φαγητό. Τι να πω, δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε να αφήσω τον κλόνο εδώ και να πάω εγώ για το φαγητό στο τέλος της ημέρας. Οι βιντεοκλήσεις λέει θα είναι ολογραφικές, δηλαδή θα μπορείς να βλέπεις το ολόγραμμα του άλλου μπροστά σου. Okay, εντάξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο συμβαίνει και σήμερα. Και το τελευταίο που θα πω εγώ, μάλλον δεν είναι το τελευταίο, είναι το πρώτο τελευταίο. Οι άνθρωποι λέει θα μιλούν με τα ζώα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, αν το σκεφτείτε. Και οι ανθρώπινες αναμνήσεις θα αποθηκεύονται ψηφιακά. Δεν θέλω κανείς να έχει πρόσβαση στις αναμνήσεις μου και δεν θέλω κανείς να ξέρει τι έχω σκεφτεί και τι έχω αποθηκεύσει σαν δική μου μνήμη. Είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Οπότε αυτό τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω. Κάποιοι από εμάς ισοζούμε, κάποιοι άλλοι όχι. Τι να πω, το μέλλον είναι κοντά, δεν είναι μακριά το 2050. Θα το δούμε. Ελικοκίνο για τη συνέχεια, γιατί πολύ μίλησα. Αδιάφορος με Θάνο Πετρέλη και μετά θα ακούσουμε και λίγο Θάνο Πετρέλη.

Σε ευχαριστώ, Θάνο μου, να είσαι καλά. Καλά να είσαι. Δύο τραγούδια ακούσαμε μόλις. Διαχειρός Φίβου, φυσικά, στον Music Club 105,8. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων, εννοείται. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου, 2810-823-973. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στο κρεοπολείο του Φραγκιαδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί, παιδιά, θα βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκά του κουταλιού, αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά. Είναι 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα, μην χάσετε την ευκαιρία. Επίσης, σας θυμίζω τι θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου. Θα βρισκόμαστε όλοι η παραγωγή του Music Club και θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον Κοτσόβολο στην Λεωφόρο Κνωσού 123 για το απόλυτο Summer Party. Μοναδικές προσφορές, μεγάλος διαγωνισμός καραόκια για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Όποιος κερδίσει παίρνει 2.000 ευρώ, ρε παιδιά. Παιχνίδια, events, δώρα, μουσική, δροσερά κεράσματα. Θα είμαστε εκεί πέρα. Μην χάσετε την ευκαιρία. Ελάτε να γνωριστούμε. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη. Και λίγος πάνω σκιάμος, και θα επιστρέψω γιατί έχω να δώσω άλλο ένα δώρο, όπως σας έχω υποσχεθεί. Μην πάτε πουθενά.

Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1981, αγαπημένοι μου ακροατές, από τον Γιάννη Κατέβα τότε. Το έχουν διασκευάσει αρκετοί μέχρι σήμερα και αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν από τον Πάνο τον Κιάμο για τον Music Live και το 35,8. Λοιπόν, τώρα είμαι πάρα πολύ έτοιμη να δώσω το επόμενο δώρο, το οποίο δεν είναι άλλο από μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, να διασκεδάσετε στις νεροτσουλήθρες, να πιείτε το καφεδάκι σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία το πρωί, το απόγευμα ή όποτε επιλέξετε εσείς να πάτε. Λοιπόν, στον πρώτο που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810 370 888, θα κερδίσει την διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Λοιπόν, μέχρι τότε εσείς ακούτε Μαρινέλα, τα λόγια είναι περίτα, και το Λιβοσκόπουλο, το Φεγγάρι, Παναθέ μου.

Παιδιά, πάρα πολύ μου αρέσει ο Τόλης ο Βοσκόπουλος σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το live το συγκεκριμένο που λέει το αχ. Έτσι είναι πάνω στην ένταση, ρε παιδί μου, τη στιγμή. Τρελαμένο το αγόρι αυτό. Λοιπόν. Η εποχή μας, η εποχή που ζούμε, αγαπητοί ακροτές, έχει, μάλλον κάθε εποχή έχει τη δικιά της αργό και τις δικές της λέξεις. Εμείς αυτή την εποχή που ζούμε, ξέρεις, έχουμε το bro, το cringe, το hype, το clock it και άλλα πολλά τα οποία δεν τα θυμάμαι διότι δεν είμαι δεν ανήκω στη γενιά της Gen Z. Ανήκω στους millennials, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω κάποιες λέξεις αργό τις οποίες έτσι χρησιμοποιούσαμε τότε, ας πούμε. Τότε λέγαμε έφαγα φρίκι, που σημαίνει ότι πανικοβλήθηκα και τρόμαξα με κάτι αναπάντεχο στους Gen Z απευθύνομαι, διότι οι υπόλοιποι θεωρώ ότι πάνω κάτω τα γνωρίζετε αυτά. Με μπριζώνεις, σημαίνει ότι με τσιγκλάς, με ξεσηκώνεις και με εκνευρίζεις. Κατ' επέκταση, λέγαμε μη με μπριζώνεις τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Κάποια άλλη φράση που λέγαμε είναι το άραξε στα κυβικά σου, δηλαδή μάθε μέχρι που μπορείς, ποια είναι η θέση σου και μην ανοίγεσαι πάρα πολύ, μέχρι εδώ μπορείς. Μην πηγαίνεις πάνω από εκεί που αντέχει ο οργανισμός σου. Κάνω ψιστήρι, σήμαινε ότι φλερτάρω έντονα και προσπαθώ να πείσω κάποιον να βγούμε, σε ψήνω δηλαδή, με ψήνει όλο αυτό. Μπορεί να το λέτε κι εσείς ακόμα, δεν ξέρω. Μπορεί να έχετε ανακαλύψει μια καινούρια λέξη για όλο αυτό. Σπάσε, λέγαμε σπάσε, σήμαινε φύγε. Έχει βγάλει και ο Σταμάτης ο Γαρδέλης ένα τραγούδι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα, άντε σπάσε ρε, μπιπ. Το σπάστηκα όμως από την άλλη σημαίνει εκνευρίστηκα και ξενέρωσα. Σπάστηκα ρε φίλε πάρα πολύ, τώρα δεν γουστάρω, θέλω να φύγω. Αυτά είναι κάποιες αργό λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαμε στα 80s, στα 90s και στις αρχές των 20s. Τώρα εσείς μείνετε με το cringe, το hype και το clock it.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι όταν μου αρέσει ένα τραγούδι το βάζω στο repeat και το ακούω μέχρι που βγαίνει ο τραγουδιστής να μου ζητήσει νερό? Κάπως έτσι τώρα η Νατάσα είναι πάρα πολύ έτοιμη γι' αυτό, παιδιά. Έχει κορακιάσει η γυναίκα. Θέλει ένα ποτήρι νερό, δώστε της. Σας παρακαλώ, εδώ πίσω από το μικρόφωνο του Music Club 105,8. Την καλησπέρα μου και τα χαιρετίσματά μου να στείλω στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει από την Αμερική, τη Νέα Υόρκη. Καθώς επίσης καλησπέρα να στείλω και στο κρεβολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί θα βρείτε εκτός από τα πάνφρεσκα κρεατικά, ξινόχοντρο γαλομιζή, θρανθόγαλο, ριζόγαλο, γιαούρτι πρόβιο και νόστιμες κρέμες. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Λοιπόν, Βαλάντης για τη συνέχεια, ο οποίος... είναι σε μια φάση εξομολογητική, θα έλεγε κανείς, και μας ομολογεί ότι δεν την έχει ξεπεράσει, ρε παιδί μου, και ότι εντάξει, τι θέλει ακόμα εν ολίγης.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Αυτό ήταν ο Νίνο, ακόμα σε ζητώ. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα 2004-2005. Δεν ξέρω, το παίζαν τότε τα ράδιο συνέχεια, παιδιά. Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα σας πω φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στον Music Lab 105,8 και ήμουνα η Θεοδωρά Γεχνάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8. Μέχρι τότε να προσέχετε και να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Θα σας αφήσω με Σταμάτη Γονίδη, Όλα σ' αγαπάνε, από μια live εκτέλεση. Λοιπόν, φιλιά και αντίο και καλό βράδυ.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κλειό.
1: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πήγε στο τέρμα.
1: Και πού πάμε.
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.